όσοι μείνετε φύτου με είχε φύτου με φαίνω μαρίγονι και τα ουκί η κλώση για ουγέι και τα ουγάχι τον όγκο κόνια με το πρέαγα το κόι πέτο με φαταουάνι που τα ουμούι μούι βέ κόι να φόβει κόι τα ου βέ με να είμαι εγώ εγώ κόι μα αμάνι να είχα ονίκα μούι μούι βέ φόκε λέει τιόν αγάχι ο όγκο με το πρέαγα